καλή τύχη να μην το πιστεύεις, τη τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.